0: coast, north to south. Yeah. This is the home of rock.
1: Hi, I'm Julia.
2: Γεια σας, είμαι Μαρία Πολεμέτσον.
3: Μας αρέσουν πολύ τα τραγούδια που βάζετε.
4: Hi, I'm Anna and I'm listening to Rock FM Cyprus.
0: Bring it on.
5: Yeah, baby.
0: Rock FM Cyprus.

0: coast, north to south, this is the home of rock.
1: Hi, I'm Julia.
2: Γεια σας, είμαι Μαρία Πολεμέτσον.
3: Μας αρέσουν πολύ τα τραγούδια που βάζετε.
4: Hi, I'm Anna and I'm listening to Rock FM Cyprus.
0: Bring it on.
5: Yeah, baby.
0: Rock FM Cyprus.

0: special gift. At Neldi Art Gallery, your memories become art. Stunning custom pet portraits, handcrafted wooden creations, and unforgettable wedding gifts designed to last a lifetime. Made in Cyprus, created with heart. Neldi Art Gallery in Kato Paphos. Or visit our 3D virtual web tour online at neldiart.com and step inside our gallery from anywhere. Neldi Art Gallery. Crafting from our hands to yours.
1: Is your sofa or favourite chair looking tired or worn? Give it a new lease of life with Tipota. We can recover and revive your furniture with soft furnishing and cushions and a choice of good quality fabrics that will suit any mood or style. Call Tipota for a free visit on 266 226 35. Find us on Facebook at Tipota Upholstery or visit tipotacyprus.com. Find us after the police station in the centre of Paya. Tipota, we create, you enjoy.
2: Η εκπαιδευτική έκθεση University Fair 2026 επιστρέφει στο International School of Paphos για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά. Την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου από τις 2.30 μέχρι τις 6 το απόγευμα, εκπρόσωποι πανεπιστημίων από 14 χώρες θα βρίσκονται στην Πάφο. Ανακαλύψτε προγράμματα σπουδών, πανεπιστήμια και επιλογές για το επόμενό σας βήμα. Η είσοδος είναι ελεύθερη και η έκθεση είναι ανοιχτή σε όλους. Ο Rock FM Cyprus θα εκπέμπει ζωντανά από τις 2 μέχρι τις 4. University Fair 2026, Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στο International School of Paphos. Σας περιμένουμε. Περισσότερες πληροφορίες στα social media του σχολείου.
3: This is new rock for Cyprus. Kicking the bass drum off the stage. Oh yeah! Rock FM Cyprus.

0: Whatever your insurance needs, Status Insurance can help you.
1: Are you a British expat looking for a great deal on your car insurance? Then give us a call.
0: We can cover new customers from the ages of 18 to 79. Our car policy is underwritten by ourselves. No middleman, no cover notes, and our head office handles all our claims directly.
1: Our policies include full 24-hour accident and breakdown cover and full glass cover as standard.
0: We also offer full commercial insurance for business vehicles.
1: Importing a car? We work directly with your importer. Whatever your needs, we can help you.
0: Give Status Insurance Paphos a call on 269 303 17.
2: Is your child studying in an English-speaking school but struggling to keep up? Give them the confidence to succeed with Interlead English Sprint, targeted 6 to 8 week programs for ages 6 to 16, strengthening writing, speaking, grammar and reading exactly where your child needs it most. Better English, more confidence, better results. Book your child's free assessment today. Call Interlead Limassol at 25 33 85 22. Interlead English Sprint. Because when school is in English, their English needs to be good.
3: Why does it always rain on me?
4: We are the Original Renovation Group, your number one choice in Cyprus. Our thermal insulation systems are grant approved. And as professional installers, we offer a 25-year guarantee on every system we fit. Certified contractors, specialist and unique materials with a professional showroom focused on customer service. Visit cyprusrenovate.com. We are the Original Renovation Group, the number one choice in Cyprus.
5: Neo's Roof Garden in Peia Paphos. Grab your racket, hit the padel courts and work up an appetite for the best street food in town. Show us your game and we'll give you 15% discount on your meal at Neo's Street Eats. Amazing vibes, chilled drinks and a massive discount. Neo's Roof Garden in Peia. Call 26 622 900. Open from Tuesday to Thursday from 5 to 10pm. See you on the roof.
6: Αποστολές δεμάτων, παραγγελιών, δειγμάτων ή εγγράφων στο εξωτερικό. Αξιόπιστες διεθνείς ταχυμεταφορές σε όλο τον κόσμο από τα Κυπριακά ταχυδρομεία. Αν ψάχνεις για παράδοση σε καθορισμένο χρόνο, αποστολές express ή πιο οικονομικές επιλογές, με τα Κυπριακά ταχυδρομεία έχεις τη λύση που ταιριάζει στην επιχείρησή σου. Μάθε περισσότερα στο cypruspost.post ή κάλεσε στο 8000-2000. Στείλε παντού με Κυπριακά ταχυδρομεία.
7: Introducing the Fresh O'Neill's Irish Pub and Grill, with a great choice of international local beers and ales, together with a superb menu of home-cooked, great-value fresh food. Live music, big-screen TVs showing football and the biggest sporting events. With ample parking and easy access, you'll always find a warm welcome at O'Neill's. For more info, call 269-35888. O'Neill's Irish Pub and Grill, on the tombs of the King's Road in Paphos.
8: Οκτώβρης και κάτι τρομακτικά όμορφο ετοιμάζεται στο Holland Flower Shop στη Λεμεσό. Φέτος το Halloween ανθίζει αλλιώς. Ανακαλύψτε ξεχωριστές συνθέσεις λουλουδιών μέσα σε αληθινές κολοκύθες. Λουλούδια στις πιο ατμοσφαιρικές αποχρώσεις του Halloween και μερικές ανατριχιαστικές λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Για ένα Halloween dinner, ένα πάρτι ή απλά για να βάλετε λίγη σπούκι διάθεση στο σπίτι ή το γραφείο, δημιουργούμε μοναδικές συνθέσεις αλλά και ολοκληρωμένο Halloween styling για το τραπέζι, το χώρο ή το event σας. Holland Flower Shop, Αγία Ζώνη 71α, στη Λεμεσό και online στο hollandflower.cy. Γιατί αυτό το Halloween τα λουλούδια είναι τρομακτικά όμορφα.
9: From Monday to Friday, The Breakfast Show. From 7 a.m.
10: Sponsored by Status Insurance and Skybound Wealth Europe.

0: International Realty represents the finest homes across Limassol, Paphos, Larnaca and beyond. Beachfront, hillside, penthouse, private estate. Whatever your vision, we have the keys. Stop scrolling. Start living. Call Cyprus Sotheby's International Realty or visit cyprus-sothebizrealty.com.
1: Whatever your insurance needs, Status Insurance can help you.
2: Are you permanently resident in Cyprus or do you own a holiday home?
1: Status Insurance can insure the buildings and contents on both your Cyprus and UK homes.
2: Do you own property that you rent out, either long-term or holiday lets? Status Insurance can insure these too.
1: Whatever your insurance needs, give Status Insurance Paphos a call on 269 303 17.
3: Cyprus Rocks Festival 2026. Ετοιμαστείτε για μια μοναδική εμπειρία στον Πρωταρά από τις 30 Σεπτεμβρίου ως τις 7 Οκτωβρίου. Οι καλύτερες rock cover bands έρχονται να μας ξεσηκώσουν σε μια γιορτινή ατμόσφαιρα με μουσική από Guns N' Roses, Queen, Aerosmith, Foo Fighters, Fleetwood Mac, The Who και πολλές άλλες. Θα βρίσκονται επί σκηνής στην περιοχή Περνέρα στον Πρωταρά από τις 30 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 7 Οκτωβρίου. Για εισιτήρια και πληροφορίες, καθώς επίσης και για το ολοκληρωμένο πρόγραμμα με τις ημερομηνίες, μπείτε στο cyprusrocks.co.uk ή στο ticketbox.com. Χορηγός επικοινωνίας Rock FM Cyprus.
4: From Monday to Friday, The Breakfast Show. From 7 a.m.
5: Sponsored by Status Insurance and Skybound Wealth Europe. Only on Rock FM Cyprus.

0: coast, north to south, this is the home of rock.
1: Hi, I'm Julia.
2: Γεια σας, είμαι Μαρία Πολεμέτσον.
3: Μας αρέσουν πολύ τα τραγούδια που βάζετε.
4: Hi, I'm Anna and I'm listening to Rock FM Cyprus.
0: Bring it on.
5: Yeah, baby.
0: Rock FM Cyprus.
6: Καλησπέρα, καλό μεσημεράκι σε όλους και καλώς βρεθήκαμε και σήμερα. Πόπο και έφτασε η μεγάλη μέρα, παιδιά. Εδώ είμαστε συντονισμένοι στον αγαπημένο μας The Rock Side of the Island, Rock FM Cyprus, Παρασκευάρα 3 η ώρα το μεσημεράκι και ξεκινάμε αμέσως το Rush Hour. Λίγο βιαζόμαστε σήμερα, διότι η αλήθεια είναι ότι ανυπομονούμε να πάει 5, καθώς το αγαπημένο σας ραδιόφωνο θα είναι live από τον πρώτο αρά για το Cyprus Rocks. Είμαι η Φέη Δημητριάδου πίσω από το μικρόφωνο. Μέχρι εκείνη την ώρα, μέχρι να αρχίσει το live μας τον πρώτο αρά, τα λέμε εμείς με Rush Hour. Ελάτε στην παρέα και πάμε να περάσουμε όμορφα. Καλή μας ακρόαση.
0: The Rush Hour, sponsored by Royal Canin and KP Kyriakou Bookshop in Limassol on Rock FM Cyprus.

Μεσημεράκι Παρασκευάρα, τι όμορφη μέρα είναι αυτή, και δεύτερη μέρα του Οκτώβρη όμως. Δεν χάνουμε καιρό, εγώ θα ανοίξω και σήμερα το χρονοτούλαπο, γιατί έχει κάτι πολύ ενδιαφέρον. Ίσως το 1971 θα πάμε, στις 2 του Οκτώβρη φυσικά, καθώς το Maggie May αλλά ταυτόχρονα και το Every Picture Tells a Story του Rod Stewart είναι στην κορυφή των album charts. Και μιας και μιλάμε για αυτά, 51 χρόνια μετά το Maggie May, ο Rod Stewart λέει πλέον farewell. Ο 81χρονος rockstar ανακοίνωσε την The Final Encore, την τελευταία του μεγάλη rock and roll περιοδία. Αυτή θα γίνει το 2027, θα βγει στους δρόμους δηλαδή για τελευταία φορά με συναυλίες σε Βρετανία και Ευρώπη. Αλλά να σας πω και κάτι, ο Rod Stewart δεν είπε «αποσύρωμαι», είπε «I'm not retiring». Απλώς αυτή θα είναι η τελευταία του rock and roll tour. Και κάπως έτσι η αλήθεια είναι ότι καταλαβαίνουμε ότι ο χρόνος περνάει όταν τέτοιοι άνθρωποι που ακούγαμε ρε παιδί μου έτσι στα πιο νιάτα μας αρχίζουν να κάνουν αυτά τα farewell tours. Αχ, αλλή μόνο σε εμάς.

0: FM Cyprus. 93.7. Pure Rock for Limassol.
1: Is your child studying in an English-speaking school but struggling to keep up? Give them the confidence to succeed with Interlead English Sprint. Targeted 6 to 8 week programs for ages 6 to 16. Strengthening writing, speaking, grammar and reading. Exactly where your child needs it most. Better English. More confidence. Better results. Book your child's free assessment today. Call Interlead Limassol at 25 33 85 22. Interlead English Sprint. Because when school is in English, their English needs to be good.
2: Something new just landed at Domino's Pizza. Meet the new subs, available in 5 delicious flavours with convenient packaging, so you can enjoy them wherever you are, at work, on the road, or wherever the day takes you. Take your favourite subs with you. 5 flavours for every craving. Order now at dominoes.com.cy, through the app, or call 777-7785. Domino's Pizza. Fresh ingredients. Unbeatable taste.
3: Water is part of every moment at home, from your first sip in the morning to the last glass at night. That's why thousands of families across Cyprus trust Karma Water. With certified water filtration systems, reverse osmosis and water softeners, Karma Water delivers clean, pure, safe water you can rely on every day. Expert advice, professional installation, ongoing support you can trust. Make the change to better water today. Call free 80,000 880 or visit karmawatercy.com. Karma Water. Water you trust for the people you love.
4: Οκτώβρης και κάτι τρομακτικά όμορφο ετοιμάζεται στο Holland Flower Shop στη Λεμεσό. Φέτος το Halloween ανθίζει αλλιώς. Ανακαλύψτε ξεχωριστές συνθέσεις λουλουδιών μέσα σε αληθινές κολοκύθες. Λουλούδια στις πιο ατμοσφαιρικές αποχρώσεις του Halloween και μερικές ανατριχιαστικές λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Για ένα Halloween dinner, ένα πάρτι ή απλά για να βάλετε λίγη σπούκι διάθεση στο σπίτι ή το γραφείο, δημιουργούμε μοναδικές συνθέσεις αλλά και ολοκληρωμένο Halloween styling για το τραπέζι, το χώρο ή το event σας. Holland Flower Shop, Αγία Ζώνη 71α, στη Λεμεσό. Και online στο hollandflower.cy. Γιατί αυτό το Halloween τα λουλούδια είναι τρομακτικά όμορφα.
5: Achilles Jewelry is situated in the heart of Cooklea, and we are offering cash for scrap gold, or we will exchange it for new jewelry from our stunning collection. We are fully licensed. For a no obligation consultation, call 26-432-048 for an appointment.
6: Cyprus Rocks Festival 2026. Ετοιμαστείτε για μια μοναδική εμπειρία στον Πρωταρά από τις 30 Σεπτεμβρίου ως τις 7 Οκτωβρίου. Οι καλύτερες rock cover bands έρχονται να μας ξεσηκώσουν σε μια γιορτινή ατμόσφαιρα με μουσική από Guns N' Roses, Queen, Aerosmith, Foo Fighters, Fleetwood Mac, The Who και πολλές άλλες. Θα βρίσκονται επί σκηνής στην περιοχή Περνέρα στον Πρωταρά από τις 30 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 7 Οκτωβρίου. Για εισιτήρια και πληροφορίες, καθώς επίσης και για το ολοκληρωμένο πρόγραμμα με τις ημερομηνίες, μπείτε στο cyprusrocks.co.uk ή στο ticketbox.com. Χορηγός επικοινωνίας Rock FM Cyprus.
7: The legendary Jacksons are coming to Cyprus. Yes, Michael Jackson's brother himself, Marlon Jackson, with the band, are coming for the first and only time to Cyprus. They'll be performing at Monte Caputo in Limassol on Friday, the 23rd of October at 8 p.m. An unforgettable evening of iconic music and legendary hits in a premium, all-seated concert setting. This is more than just a concert. For one night only, be part of the history, the legend, the music, and meet Marlon Jackson himself with the ultimate diamond experience tables. October the 23rd. Tickets available now at soldoutticketbox.com. Media sponsor Rock FM Cyprus.
3: If it sounds like John Bon Jovi blow-drying his hair, it probably is.
8: So much hair flying around.
3: Rock FM Cyprus.

0: this station.
1: You're listening to
2: Rock FM Cyprus.
1: Don't stop. Over here on the radio.
0: Yeah.
1: Sick.
3: Rush Hour on Rock FM Cyprus. Συνεχίζουμε Παρασκευάρα μεσημέρι και σε αναμονή του μεγάλου event μας, έτσι. Αμέσως μετά την εκπομπή 5 με 7 θα είμαστε live για το Cyprus Rocks, ενώ σήμερα, αύριο και μεθαύριο στο main stage, στο Trinity Beach, θα γίνει ο κακός χαμός από μουσικές, συγκροτηματάρες και φοβερά tributes. Σήμερα Παρασκευή έχουμε tributes στη μουσική των Motorhead, Foo Fighters και AC/DC. Εντάξει, δεν γίνεται πιο rock απλά. Ενώ το main stage αυτή τη στιγμή είναι 50 ευρώ ανά βραδιά. Τα παιδιά έως 14 ετών εισέρχονται δωρεάν με συνοδό ενήλικα, ενώ ηλικίες 15 με 18 έχουν φυσικά μισή τιμή. Έλα, δεν καθόμαστε πλέον, είμαστε ήδη στο δρόμο και συντονισμένοι στον Rock FM Cyprus. Πάμε να συνεχίσουμε με τις μουσικάρες, επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο. Εδώ, με το Rush Hour.

0: Fire of the Island. Περιμένουμε την επικοινωνία σας και μέσα από τα social media, στο Facebook και στο Instagram του Rock FM, όπως επίσης και μέσα από το community μας στο Viber και τον αριθμό 97610653. Στείλτε μας και voice messages, γιατί σας περιμένουμε, θα σας ακούσουμε στον αέρα, το ξέρετε αυτό, αλλά τώρα είναι πολύ μεγάλη ευκαιρία με το Cyprus Rocks να μας στείλετε μηνυματάκια από εκεί. Τι ωραίο που θα είναι. Λοιπόν, περιμένουμε τα μηνύματά σας. Πάμε να συνεχίσουμε εμείς με μουσικές, ενώ κλείνουμε την πρώτη ώρα του Rush Hour. Μείνετε όμως συντονισμένοι και στη δεύτερη ώρα, όταν επιστρέψουμε, θα σας πω για την πιο χαρούμενη πόλη στον κόσμο, το σημερινό Cyprus Fact of the Day, αλλά και τι έκανε η Celine Dion στο Παρίσι. Stay tuned. This is Faye with Rush Hour on Rock FM Cyprus.
1: The Rush Hour, sponsored by Royal Canin and KP Kiriakou Bookshop in Limassol on Rock FM Cyprus. The clock is ticking. The 60 seconds update, powered by Green Air. Rock FM Cyprus.
2: The tax on heating oil will be reduced on November 1st as part of a 70 million euro package of measures to tackle the rising cost of living. The package also includes electricity subsidies and zero VAT on a wider range of essential goods. The Nicosia mayor has made the case for a tram network of about 20 kilometers in the capital at an estimated cost of 500 to 600 million euros. And finally, as the London 2027 marathon splits into a two-day event, two champions decided the schedule by playing rock, paper, scissors. As the women's wheelchair champion won, that means next year the men race on Saturday, while women will race on Sunday.
1: The weather, sponsored by Aetos Property Management.
2: Today will be partly sunny with a chance of showers and highs of 28 degrees. The overnight forecast is for partly cloudy skies with lows of 18.
3: Traffic report, next on Rock FM Cyprus.
2: Traffic is heavy on most major roads in all cities. Take care on the highways, and as always, please wear your seatbelts in the car.
3: Traffic report on Rock FM Cyprus. Brought to you by Tsebo E-Bikes. Ride smart, ride easy.
1: 60 seconds update on Rock FM Cyprus. The Brian Adams Show, exclusively on Rock FM Cyprus. Powered by Savino Rock Bar, Savino Live and Elite Pet Relocation and Elite Cat Hotel. Got time to rock? It's 4 p.m. Rock FM Cyprus.
4: Coming up next.
1: Rush Hour on Rock FM Cyprus.

0: Καλησπέρα σε όλους, καλό μεσημεράκι Παρασκευάρας και καλό μας Cyprus Rocks. Συντονισμένοι στον αγαπημένο Rock FM, πίσω από το μικρόφωνο μέχρι και τις 5, μέχρι που να ξεκινήσει το live του Rock FM από τον Πρωταρά, Φέη Δημητριάδου, Μέρας Αόρ. Έχουμε μία ωρίτσα ακόμη μπροστά μας και εγώ αρχίζω σιγά σιγά να σας κάνω μασαζάκι, να σας προετοιμάζω, να ζεσθενόμαστε ρε παιδάκι μου για αυτό που έρχεται. Μείνετε στην παρέα και δεν θα χάσετε.
1: The Rush Hour, sponsored by Royal Canin and KP Kyriakou Bookshop in Limassol on Rock FM Cyprus.

Rock FM Cyprus και συνεχίζουμε το τελευταίο Rush Hour για αυτήν την εβδομάδα. Ενώ πριν πάμε στον Πρωταρά, εγώ θα σας πάω μία βόλτα στο Παρίσι, την πόλη του φωτός. Όπου εκεί όμως η Σελίν Ντιόν τι έκανε, προφανώς και έκανε θράψη, όπως η Θεοπούλα στο παραπέντε. Αλλά πάμε στο επί τούτου. Η αγαπημένη Σελίν Ντιόν έκανε μία αναπάντεχη εμφάνιση στο σόου της L'Oréal Paris μπροστά στον πύργο του Άιφελ. Μοντέλα, celebrities, φώτα, Παρίσι και ξαφνικά τσουπ σου σκάει εκεί πέρα η Σελίν Ντιόν, η οποία έκλεισε το σόου. Τώρα μεταξύ μας παιδιά, από τη στιγμή που εμφανίστηκε εκείνη, ποιος κοιτούσε τα μοντέλα? Κανείς νομίζω. Γιατί όταν μπαίνει η Σελίν Ντιόν στην πασαρέλα, η πασαρέλα γίνεται δική της. Να τα λέμε κι αυτά. Πάμε εμείς σε δικές μας αγαπημένες μουσικές και μόλις επιστρέψω θα σας πω για το Cyprus Fact of the Day.

Εδώ είμαστε στον Rock FM Cyprus, the rock side of the island, και σήμερα το Cyprus Fact μας έχει να κάνει ακριβώς με αυτό. Είναι Cyprus Rock Fact. Ξέρετε ότι η Κύπρος έχει δικό της rock μουσικό αποτύπωμα ήδη από τις δεκαετίες του 60 και του 70. Ναι, βεβαίως, παιδιά. Κυπριακά συγκροτήματα έπαιζαν τότε σε ξενοδοχεία και κλαμπς, με αρκετούς μουσικούς μάλιστα να έχουν επηρεαστεί από βρετανικά και αμερικανικά rock συγκροτήματα της εποχής. Εδώ όμως είναι το ωραίο. Από τα rock clubs των 60s και 70s φτάσαμε σήμερα να έχουμε ολόκληρο φεστιβάλ rock στην Κύπρο. Δηλαδή, εδώ που τα λέμε, το rock στην Κύπρο δεν είναι καινούργια υπόθεση. Απλώς μεγάλωσε, άφησε τα clubs και τώρα θέλει stage. Όπως καταλαβαίνουμε, η Κύπρος μας είχε rock σκηνή πολύ πριν το rock γίνει φεστιβάλ. Και σήμερα φυσικά έχουμε το Cyprus Rocks. Εσείς ποιο συγκρότημα θα φέρνατε στην Κύπρο για ένα πραγματικά μεγάλο rock festival? Γιατί η αλήθεια είναι ότι τα έχουμε καταφέρει πολύ καλά μέχρι σήμερα.

Είμαι η Φέη με το Rush Hour στον Rock FM Cyprus και όπως σας υποσχέθηκα νωρίτερα, λίγο πριν κλείσουμε για σήμερα, πάμε να σας πω ποια είναι η πιο χαρούμενη πόλη στον κόσμο για διακοπές. Έχει σημασία αυτό. Μια νέα έρευνα προσπάθησε αυτό να το μετρήσει επιστημονικά σε συνεργασία με την ψυχολόγο του Harvard, Dr. Natalie Datilo Ryan. Και έτσι λοιπόν εξέτασε 47 προορισμούς και κοίταξε 5 πράγματα. Πόσο ήλιο έχεις, πόσο καλά κοιμάσαι, πόσο εύκολα βρίσκεις υγιεινό φαγητό, πόση φύση έχεις γύρω σου και πόσο εύκολα μπορείς να περπατήσεις στην πόλη. Στην κορυφή λοιπόν αυτής της λίστας βρίσκεται η Λισαβόνα, με περίπου 2.828 ώρες ηλιοφάνειας το χρόνο, πολύ πράσινο, παραλίες κοντά και μία πόλη που μπορείς να εξερευνήσεις πολύ εύκολα με τα πόδια. Δεύτερο, ήρθε το Ελσίνκι, τρίτο το Ορλάντο και μετά έρχεται μια έκπληξη. Η Αθήνα. Η Αθήνα βρίσκεται στην τέταρτη θέση και αναδείχθηκε ως η πιο walkable πόλη της συγκεκριμένης λίστας και έχει επίσης πολύ ψηλή αναλογία εστιατορίων που χαρακτηρίζονται healthy. Πάρα πολύ ωραίο, δεν είναι κακό, είναι πιο κοντά μας τουλάχιστον η Αθήνα για να πεταχτούμε. Ενώ την πρώτη πεντάδα κλείνει το Ενδιβούργο. Μήπως τελικά η συνταγή για ευτυχισμένες διακοπές είναι απλή? Ήλιος, καλό φαγητό, περπάτημα και ένα αεροπορικό εισιτήριο.

0: 102.1 Pure Rock for Lanarka.
1: Your cat isn't like other cats. Then again, none of them are. As a veterinarian, I see it every day. Every cat has her own needs, and her nutrition should reflect that. That's why I recommend Royal Canin, tailored nutrition designed with scientific precision for each cat's specific needs. Royal Canin, because your cat isn't like the others. Recommended by veterinarians worldwide.
2: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
3: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
2: 15. Από πού θα πάμε?
3: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
2: Τι?
3: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
2: Τώρα μιλάς σωστά.
4: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για take away medium pizza με 10.99. Pizza Hut take away. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Still scrolling through property listings at midnight? Yeah, we've all been there. Here's a better idea. Tell us what you're looking for and we'll show you what you didn't know existed. Cypress Sotheby's International Realty represents the finest homes across Limassol, Paphos, Larnaca and beyond. Beachfront, hillside, penthouse, private estate. Whatever your vision, we have the keys. Stop scrolling. Start living. Call Cypress Sotheby's International Realty or visit cypress-sothebizrealty.com.
6: Η ζωή μπορεί να γίνει πολύ δύσκολη κάποιες φορές, αλλά δεν είσαι μόνος. Οι εθελοντές του Cyprus Samaritans είναι εδώ για εσένα. Ακούμε και δεν κρίνουμε. Κάλεσέ μας καθημερινά από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα και μίλησε με έναν εθελοντή που θα σε ακούσει πραγματικά. Όλες οι κλήσεις είναι απολύτως εμπιστευτικές. Μίλησέ μας για ό,τι σε απασχολεί. Θα σε βοηθήσει να νιώσεις καλύτερα. Cyprus Samaritans. Ακούμε και δεν κρίνουμε. Τηλέφωνο επικοινωνίας 8077 73.
7: Welcome to Harris Bar and Tavern. Whether it's breakfast, lunch, or dinner, join Harris Bar for great food and drinks and the warmest hospitality from Savas and his team. Enjoy unforgettable nights with live music, DJs, and special events. Find us on the main road to Paya, Paphos, or call 26621058. Harris Bar and Tavern, where local flavor meets great fun.
8: The legendary Jacksons are coming to Cyprus. Yes, Michael Jackson's brother himself, Marlon Jackson, with the band, are coming for the first and only time to Cyprus. They'll be performing at Monte Caputo in Limassol on Friday, the 23rd of October at 8 p.m. An unforgettable evening of iconic music and legendary hits in a premium, all-seated concert setting. This is more than just a concert. For one night only, be part of the history, the legend, the music, and meet Marlon Jackson himself with the ultimate diamond experience tables. October the 23rd. Tickets available now at soldoutticketbox.com. Media sponsor Rock FM Cyprus.
0: The Rush Hour, sponsored by Royal Canin and KP Kiriakou Bookshop in Limassol on Rock FM Cyprus.
9: Με τούτα και με εκείνο ορίστε που φτάσαμε σήμερα και στο τέλος του Rush Hour. Του Rush Hour γενικότερα για αυτήν την εβδομάδα καθότι Παρασκευάρα. Αλλά με ένα απόγευμα και ένα Σαββατοκύριακο μπροστά μας που θα είναι full rock. Από τις 3 μέχρι και αυτήν την ώρα Φέη Δημητριάδου, εγώ δηλαδή η αφεντιά μου, κάναμε παρεούλα. Ελπίζω να περάσατε όμορφα. Μείνετε συντονισμένοι Cyprus Rocks και Rock FM Live από τον Πρωταρά. Εγώ θα σας αφήσω με τις ευχές μου για ό,τι καλύτερο, να περάσετε υπέροχα και καλά να είμαστε παιδιά. Θα τα ξαναπούμε Δευτέρα μεσημεράκι, έτσι, εδώ στον Rock FM Cyprus με Rush Hour. Τα φιλιά μου σε όλους, να περάσετε όμορφα.
0: The Rush Hour, sponsored by Royal Canin and KP Kiriakou Bookshop in Limassol on Rock FM Cyprus. This is Rock FM Cyprus Sports. Game on. Sponsored by Neos Sports Club in Paya Paphos.
10: After more than a decade of public feuding, Tyson Fury and Anthony Joshua traded jokes and discussed going for a pint at a news conference in London. The heavyweight rivals would face off at Cardiff's Principality Stadium on the 11th of December, streaming globally on Netflix. A Michael Jordan jersey from his Last Dance season has sold for $12.3 million at auction. The jersey was worn in Game 3 of the 1998 NBA Finals and broke the record for a piece of Jordan memorabilia.
0: This is Rock FM Cyprus

0: Drive Time on Rock FM Cyprus. Brought to you by Cyprus Sotheby's International Realty and Cyprus Renovation Group.
1: You can save massive amounts on heating and cooling by installing our grant-approved thermal insulation. Once installed, you'll have no more freezing winters and ridiculously hot summers inside your property. See our many certified systems from our showroom on the Missoggi Avenue and choose from over 300 colours. Call 26934 622 for a no-obligation survey or visit cyprusrenovate.com. We are the original renovation group, your number one choice in Cyprus.
2: Hello, food lovers. Are you craving pizza? Domino's has you covered. Get any large classic pizza for just €10.99. Carry out only. No tricks, no waiting. Just grab it and go. Domino's Pizza. Fresh ingredients, unbeatable taste.
3: Ο δικός σου σκύλος δεν είναι σαν τους άλλους. Σαν κτηνίατρος το βλέπω κάθε μέρα. Άλλες ανάγκες, άλλη ενέργεια, άλλη φιλοσοφία. Η διατροφή του δεν μπορεί να είναι η ίδια με όλων των άλλων. Γι' αυτό προτείνω Royal Canin. Διατροφή σχεδιασμένη με επιστημονική ακρίβεια, προσαρμοσμένη στη φυλή, την ηλικία και τις ανάγκες του. Royal Canin. Γιατί ο δικός σου σκύλος δεν είναι σαν τους άλλους. Συνιστόμενη από κτηνίατρους παγκοσμίως.
4: Οκτώβρης και κάτι τρομακτικά όμορφο ετοιμάζεται στο Holland Flower Shop στη Λεμεσό. Φέτος το Halloween ανθίζει αλλιώς. Ανακαλύψτε ξεχωριστές συνθέσεις λουλουδιών μέσα σε αληθινές κολοκύθες. Λουλούδια στις πιο ατμοσφαιρικές αποχρώσεις του Halloween και μερικές ανατριχιαστικές λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Για ένα Halloween dinner, ένα πάρτι ή απλά για να βάλετε λίγη σπούκι διάθεση στο σπίτι ή το γραφείο, δημιουργούμε μοναδικές συνθέσεις αλλά και ολοκληρωμένο Halloween styling για το τραπέζι, το χώρο ή το event σας. Holland Flower Shop, Αγία Ζώνη 71α, στη Λεμεσό και online στο hollandflower.cy. Γιατί αυτό το Halloween τα λουλούδια είναι τρομακτικά όμορφα.
5: She said, pick me up with something cool.
6: So, I showed up on the next bike. Now we're both in love with the ride. Next Bike Cyprus. Love at first pedal.
7: Calling all rock fans. Get ready for the rock event of the year. Cyprus Rocks Festival 2026 returns to Protaras from September 30th to October 7th. Experience the UK's finest tribute bands celebrating the legends of rock, including Guns N' Roses, Queen, Aerosmith, Foo Fighters, Fleetwood Mac, The Who, and more. Enjoy unforgettable live shows, beachside parties, sunshine, and an incredible festival atmosphere in beautiful Panera and Protaras. Tickets are on sale now. Visit cyprusrocks.co.uk for the full lineup, program, and ticket details. Or ticketbox.com. Media sponsor, Rock FM Cyprus.

0: FM Cyprus. 98.5 Pure Rock for Paphos.
1: Καλώς ήλθατε στον κόσμο του βιβλίου. Βιβλιοπωλείο ΚΠ Κυριάκου. Ανακαλύψτε τη μεγάλη ποικιλία μας σε ελληνικά, αγγλικά και εκπαιδευτικά βιβλία, όπως και δεκάδες είδη σε γραφική ύλη για το σχολείο και το γραφείο. Βιβλιοπωλείο ΚΠ Κυριάκου. 45 χρόνια υπηρετεί πιστά το πνεύμα και τη γνώση. Έναντι δικαστηρίων κοντά στον κυκλικό κόμβο του Αγίου Νικολάου. Στη Λεμεσό. Για παραγγελίες και κατοίκον παράδοση, καλέστε μας στο 2574-7555.
2: Act now and protect your roofs from the rain and further damage with our unique wetsuit permanent waterproofing that carries a 20-year guarantee with no maintenance or recoating every year. Wetsuit waterproofing is the only system that can remain permanently underwater. Visit waterproofingcyprus.com or call 26 934 622 for a no-obligation survey. We are the original renovation group, your number one choice in Cyprus.
3: Thinking of selling or renting your property on Cyprus's beautiful west coast? Talk with the experts at Olugio Properties in Coral Bay. With over 15 years of experience, one of the highest success rates on sales and rentals. Professional, trusted, results driven. Visit olugio.com, your real estate partner.
4: Every day, we push ourselves further. We give. We care. We keep going, even when we're running on empty. But sooner or later, the body whispers, enough. That's when you need a sanctuary, a comforting embrace that restores your strength so you can face tomorrow once again. Hypnos Gold Mattress by Everest. In a world that asks so much of you, take care of yourself. Sleep well. You deserve it. Hypnos Gold by Everest.
5: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
6: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
5: 15. Από πού θα πάμε?
6: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
5: Τι?
6: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε

0: coast, north to south. Yeah. This is the home of rock.
1: Hi, I'm Julia.
2: Γεια σας, είμαι Μαρία Πολεμέτσον.
3: Μας αρέσουν πολύ τα τραγούδια που βάζετε.
4: Hi, I'm Anna and I'm listening to Rock FM Cyprus.
0: Bring it on.
5: Yeah, baby.
0: Rock FM Cyprus.